Εύω ότι είσαι νερβιός που τα μάτω, μ' αρέσει στη τραγή του. Εύω ότι... Να πω, γιώσε και μήνυμο, μήνυμο, μήνυμο. Πάσο παλά εγουντά, ουέλτα εύωτα. Είσαι νο πάσο. Λαοτρά εμάνα, ο άζα καρμί γάρρας. Χαχαχαχα, εύωτα.

Έβοτε στο νέρβιο που ήταν μάτω, μ' αρέσει στο τραγί του. Έβοτε. Να πω, γιώσε και μήνυμο. Πάσο παλά εγουντά ουέλτα εβούτα. Είσαι νο πάσο. Λαοτρά εμάνα ο άζα καρμί γάρας. Εβούτα.